Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

ο ίδιος είχα γίνει. Όσα κι αν λάθη κάναμε, δεν ψάχνω για ευθύνη. Άσπρο

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

πες μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου, είσαι αυτό.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιέ και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Ένα σπίρτο, έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί αγροατές, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Είναι Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας. Είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioisthia.gr, εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας τώρα, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυτρό ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Steppers. Χορηγός μας είναι επίσης η εκπομπή. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Ελλήνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-4-32.

Να ξεκινήσουμε με την πολιτική μας επικαιρότητα. Να πούμε λοιπόν πως νέο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται με τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει αύριο το κόμμα του, επιχειρώντας δυναμική επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή και στον απευθυνόμενος στον χώρο της κέντρο-αριστεράς. Στον στενό πυρήνα τώρα των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα στον κύριο Τσίπρα είναι ο πρώην βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος όμως ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Χθες το μεσημέρι μιλήσαμε τηλεφωνικά με τον κύριο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος μας είπε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βουλευτής, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα. Επίσης να πούμε πως την παραίτησή του υπέβαλε ο κύριος Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος οδεύει προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και από ό,τι διαβάσαμε θα υπογράψει και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Αυτά περιμένοντας το νέο κόμμα, την ανακοίνωση και επίσημα του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Πάμε τώρα στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεραίας. Θα συνεδριάσει σε λίγο από τώρα, θα ξεκινήσει τη συνεδρία σε ένα τέταρτο από τώρα. Ένα από τα θέματα της σημερινής διάταξης είναι η χορήγηση επιδόματος στους νεοπροσλαμβανόμενους ειδικευμένους γιατρούς όλων των βαθμίδων στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Αφορά τους μόνιμους αλλά και τους επικουρικούς γιατρούς που είναι στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Στόχος είναι η προσέλκυση και η παραμονή ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία της περιφέρειας Θεραίας. Πραγματικά είναι εδώ ένα ζήτημα, αγαπητοί ακροατές. Πολλές φορές το έχουμε βρει μπροστά μας, διότι προκυρήσονται θέσεις γιατρών και αυτές οι προκηρύξεις αποπαίνουν άκαρπες, διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον? Διότι δεν είναι και οι μεγαλύτεροι μισθοί που παίρνουν οι πρωτοδιόριστοι γιατροί σε σχέση με τους γιατρούς στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά και έμπαινε το ζήτημα αν θα μπορούσε η περιφέρεια ή η Δήμη με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν έτσι ώστε να επανδρωθούν τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Σε αυτή τη λογική λοιπόν σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, θα γίνει η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Και πάμε τώρα να δούμε μια διάκριση του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος Αθανάσιος Κορφιάτης. Την πρώτη θέση κατέκθεσε το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Αθανάσιος Κορφιάτης στο 31ο Φεστιβάλ Πολωνίας, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε διαγωνισμό για εκπροσωπώντας όχι μόνο τον Δήμο μας, αλλά όλη τη χώρα. Τα μέλη του Κορφιάτης εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Δήμαρχο Κρακοβίας και τους διοργανωτές του φεστιβάλ για την φιλοξενία και τόνισαν πως η γνωριμία με διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς διευρύνει τους ορίζοντες. Είναι αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, ότι οι παραδοσιακοί χοροί φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Και από τον Αθανάσιο Κορφιάτη και την διάκρισή του, να πάμε στους ρετσινάδες και τους απολυμμένους Λάρκου. Με το σύνθημα «Αγώνας τώρα για σταθερή δουλειά», ρετσινάδες και απολυμμένοι της Λάρκου πραγματοποίησαν το περασμένο Σάββατο μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με πορεία προς το Σύνταγμα και το Υπουργείο Οικονομικών. Είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Να πούμε εδώ πως στο συλλαλητήριο παρευρέθηκε και αντιπροσωπεία από τα σωματεία των ιδιωτικών υπαλλήλων του Δήμου Ιστίας Ειδηψού, δείχνοντας την αλληλεγγύη στον αγώνα των ρετσινάδων, των δασεργατών, αλλά και των απολυμμένων της Λάρκου. Επίσης, επιστολή συμπαράστασης έστειλε και το Σωματείο των Οικοδόμων.

47 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226-055-010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εν τω μεταξύ να σας πω πως το περασμένο Σάββατο είχαμε διακοπή νερού στο Πευκή αλλά και στο Ασμίνιο και ο Δήμαρχος σε ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook απέδωσε την πλάμπη σε δολιοφθορά. Λέει στην ανάρτησή του ο κύριος Κοζιάς, η προσωρινή διακοπή υδροδότησης στο Πευκή και στο Ασμίνιο οφείλεται στην δολιοφθορά για ακόμη μια φορά. Το καλώδιο κομμένο, λέει ο κύριος Κοζιάς, από κάποιον που γνωρίζει τι κάνει και σίγουρα δεν είναι τυχαία η στιγμή, αφού στο Πευκή έχει ξεκινήσει η προσέλευση για το ράλι που θα γίνει εκεί. Προφανώς αυτοί που μας αντιπολιτεύονται, λέει ο Δήμαρχος, δεν βάζουν μυαλό και συνεχίζουν να αδιαφορούν για την ζημιά που προκάλεσαν στον τόπο προσπαθώντας να μας πλήξουν πολιτικά. Να πούμε επίσης πως ο Δήμαρχος ευχαρίστησε μέσα από την ανάρτησή του προσωπικά τον Χαρίτση Ολυμπίου, υπάλληλο του Δήμου, που αποκατάστασε άμεσα το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ίδρυυση στο Πευκή αλλά και στο Ασμίνιο.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας. Είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας πριν

Η κυρία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες για κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρώτης Εντυψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: θρίαμβος Ολυμπιακού 92-85, λύγησε την Ρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Επίσης, μετά την επιστολή Κοβέση, η Ούρσουλα τα αντίπεινα. Πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελικής για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Συνελήφθησαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης. Επιβλήθηκε δια της βίας ο νόμος του Ερντογάν. Και ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλή κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ποδημά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα. Καλά, αυτή η κυβέρνηση δεν είναι που λέει ότι μείωσε τους φόρους. Τώρα όμως επιβάλλει νέους φόρους, νέο έμφυα μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όροι και οι επιδοτήσεις. Νέο ανακοινίζω τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα, συγγνώμη, αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Μηχανικό βασανιστήριον καταγγέλνουν ακτιβιστές, έτσι, από τις από τον στρατό του Ισραήλ. Η υγεία στην Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια άδωνη η ελλείψη κάτω από το χαλί. Επίσης, στο κύριο θέμα, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό, τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκα, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Ευρωλίγκα σήκωσε το τέταρτο Ολυμπιακός. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Δημοκρατία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του Οργανισμένου Εθνών για τις ΜΚΟ. Και λέει η εφημερίδα, κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα του ΕΣΠΑ. Σκανδαλώδης η λειτουργία των επιτροπών ενστάσεων για την δράση ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που απαρτίζεται κατά τα 2/3 από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση Παπαθανάση, λέει εδώ η εφημερίδα. Θεσμική εκτροπή. Ο διορισμένος Γεροπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες. Ανώτερη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πλήρης οδηγός για τη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Παραβλέπει κούρεμα οφειλών. Επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Έγραψε το τέταρτο

ξέρει ο θρύλος. Ο Ολυμπιακός ξανά στον θρόνο της Ευρώπης και για 4-1 κατηγορίες συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ, λέει εδώ η εφημερίδα. Επίσης, ακίνητα η κρίση στην Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Και νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα. Το βάρος σε στέγη υγεία και εισοδήματα είναι ένα άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Και Κύπρος εκλογές, πρωτιά του Δυσσή, ακροδεξή και φιδείας στην Βουλή. Επίσης, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια, προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης, λέει η εφημερίδα. Επίσης, στο λότοπίο με τα στενά του Ορμούζ, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Σχέδιο για εκκυκυρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκόσικος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης, το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΟΑΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε έναν τελικό για γερά νεύρα. Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινο σε γήκατα της Ευρώπης, αντίστροφη μέτρηση για το θρυλικό ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο πάνω στον αλόφο του Χριστού. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η τελευταία εφημερίδα που έχουμε για σήμερα. Είναι η εφημερίδα Κόντρα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων είναι τα χρώματα που κυριαρχούν στο σήμα της νέας παράταξης, φιλοδοξεί να συσπυρώσει όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες και να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν? Εκκυκυρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση, λέει εδώ. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην κρυσάρα της Ανώτης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσσή, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ. Αλβανός κακοποιός, ληστής από 15 ετών, ο Τίτη, με τα πολλά πρόσωπα. Και συναγερμός για την στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% για ενίκιο. Αυτά, αγαπητοί αγροτές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα τον Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση για να σχολιάσουμε μαζί τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

0: Κι εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα στο ράδιο εστιαία είναι 10 και 5.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Παναγιωτόπουλος από την Δημόσια Τηλεόραση. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύδρομο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χωρών. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Κώστα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε σένα, στον Κώστα Χατζή, στους ακροατές του Ραδιο Ιστία και ιδιαίτερα στους φίλους και συγγενείς από το Βουτάκ και παράλληλα να ευχηθώ και χρόνια πολλά, έστω και καθυστερημένα, στον Κώστα Χατζή, άλλωστε κρατάει 40 μέρες. Η ευχή, όπως και άλλα πράγματα που κρατάνε 40 μέρες. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι αρχή, Γιάννη. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα δώσαμε τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του εγχώριου πρωτοθλήματος, δεν μπορούμε παρά σήμερα, Δευτέρα, 25 Μαΐου, να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωπαϊκής Κούπας. Ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για το ελλαδικό χώρο, ούτε για την εγχώρια κατανάλωση. Μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός πλέον είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, πανάξιος, απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία τον κόντραρε στα ίσια και όσο και αν φαινόταν εύκολος ο αγώνας δεν ήταν.
0: Παρά τις απουσίες της, έτσι.
1: Παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και αφήνουμε τους φίλους μας τους Παναθηναϊκούς να κάνουν κριτική και να έχουν στατιστικά στοιχεία για τη διαιτησία. Η πίκρα είναι ανίποτη. Η θλίψη είναι μεγάλη, ο οδυρμός και ο κλαθμός και η οδύνη απέραντα. Πραγματικά εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση αυτών, γιατί μέσα εκεί στο βραχυχρόνιας μίσθωσης γήπεδό τους, Airbnb, το έχει παραχωρηθεί από την πολιτεία, καταφέραμε και πήραμε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ, όπως πήραμε και μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ, αγαπητέ φίλε Κώστα Χατζή, τον ευρωπαϊκό τίτλο στο κόφερες. Άρα
0: έχουμε από δύο χρόνια, ναι.
1: Άρα μένει το τρίτο σπίτι που μπορούμε να πάρουμε και αυτό αν γίνεται είναι του ΠΑΟΚ και ποιον τίτλο θα πάρουμε εκεί.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός σε όλη την διοργάνωση ήταν η καλύτερη ομάδα τελικά, έτσι.
1: Μα ήταν πρώτος, παρέμεινε πρώτος.
0: Αυτό.
1: Βέβαια ο τελικός σημαδεύτηκε από ένα επεισόδιο ιδιαίτερης αξίας και σημασίας.
0: Για πες μας.
1: Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού της χώρας και γραμματέας μέχρι πρότινος του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, είχε επεισόδιο με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ιδιοκτήτη.
0: Πάει
1: και όχι μόνο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Νότιχαμ και της Ρίο Αβε και εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη. Mm-hmm. Δεν ξέρω που υπάρχει, που εδράζεται η διαφορά τους, όμως υπόθηκαν από ότι λέει το ρεπορτάζ κουβέντες βαριές μεταξύ των δύο ανδρών, αντιλάγησαν ύβρις. Μάλιστα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εμφανίστηκε κάποια στιγμή με σχημισμένη μπλούζα.
0: Με σχημισμένη μπλούζα, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να την αλλάξει, είπαν κάποιοι ότι υπήρξαν και κάποια χαστούκια, δεν τα είδα, δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να αναφερθώ. Η ουσία είναι ότι υπάρχει κόντρα η οποία άπτεται και της κυβέρνησης πλέον. Η κόντρα του κυρίου Μαρινάκη με την κυβέρνηση είναι γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα πολλοί λένε
0: παρά το γεγονός ότι
1: έχει
0: συγγενική σχέση με την Ντόρα, έτσι, την Μπακογιάννη.
1: Κουμπαριά.
0: Ναι.
1: Κουμπαριά. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο τώρα που μπαίνουμε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, έτσι κι αλλιώς, είτε οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβριο, είτε τον Οκτώβριο, είτε τον Απρίλιο, είτε δεν ξέρω ποιον άλλο μήνα, όλα αυτά τα πράγματα βαραίνουν. Πέφτουν στα σκιά. πάνω στην όλη διαδικασία. Και πραγματικά εκπλήσομαι από το γεγονός ότι δύο άνδρες αυτού του επίπεδου, πραγματικά διότι ο ένας είναι και μορφωμένος, έχει καλές σπουδές και ο άλλος είναι εφοπλιστής, ό,τι μπορεί να συνεπάγεται για την οικονομία της πατρίδας μας, εκτός ότι είναι πρόεδρος μιας μεγάλης ΠΑΕ, έφτασαν σε αυτό το σημείο να λύνουν δημόσια και κατά αυτόν τον τρόπο τις διαφορές τους. Πρέπει τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες να μάθουμε τι ήταν εκείνο και τι είναι εκείνο το οποίο χωρίζει αυτούς τους δύο άνδρες και τελικά ο κύριος Δημητριάδης γιατί αντέδρασε κατά αυτόν τον τρόπο και ανταπάντησε από ό,τι μου λένε χωρίς να με επιφύλαξε το μεταφέρω, ανταπάντησε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Οψόμεθα. Τώρα, όσον αφορά αύριο, ο κύριος Τσίπρας κάνει τα αποκαλυπτήρια στο φυσείο του κόμματός του.
0: Αλλά Μπαρτσελόνα, Αλλά Μπαρτσελόνα.
1: Ορίστε.
0: Αλλά Μπαρτσελόνα, λέω.
1: Μπαρτσελόνα, ναι. Νομίζω ότι τα χρώματα παραπέμπουν στην Μπαρτσελόνα από ό,τι είδαμε. Το θέμα δεν είναι κατά πόσο ο κύριος Τσίπρας θα έχει τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Το θέμα έχει να έχει και την νικηφόρο πορεία της Μπαρτσελόνα. Διότι δεν είναι μόνο τα χρώματα που κάνουν το κόμμα, είναι και άλλα συστατικά στοιχεία τα οποία αυτός τα ξέρει καλύτερα, άλλωστε έχει κάνει και πρωθυπουργός, έχει χρηματίσει και πρωθυπουργός. Το ζητούμενο είναι ότι πλέον μιλάμε για ένα πολυκερματισμένο, κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό.
0: Έχει αρχίσει ο εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι είδα.
1: Ο εμφύλιος
0: μια δήλωση του παπά αρχίσει... που είπε για τα περιουσιακά στοιχεία και τα λοιπά του κόμματος.
1: Ναι, τα σημικά. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς έχω την εντύπωση ότι και μετά την παρέτηση του κυρίου Τεμπονέρα, στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, θα απορροφηθεί από το, στο σύνολό του από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν μείνει κάτι απ' έξω δεν το γνωρίζω, οι εξελίξεις θα μας το αποδείξουν. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτό το επόμενο πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται θα οδηγήσει στο σχηματισμό κυβερνήσεως. Διότι αν πιστέψουμε, παρότι όπως έχουμε πει οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής και αποκονίζουν στιγμιαία γεγονότα, αν πιστέψουμε λοιπόν όλο αυτό, χωρίς να συνυπολογίζουμε το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν και οψέποτε αυτό γίνει, μιλάμε ότι για ένα σκηνικό 10 κομμάτων στη Βουλή, περίπου 10 κομμάτων. Και η μάχη δεν είναι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, νομίζω ότι εκεί είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα έστω και μιας ψήφου, να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που αρέσει
0: βάζει τον Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Η Νέα Δημοκρατία νομίζω κινείται κάπου εκεί μεταξύ 25 και 30%.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα, Κώστα. Αν θα ξεπεράσει το 25% για να πάρει τον πόρο στον 50 εδρών. Νομίζω ότι εκεί παίζει.
1: Το ζητούμενο όμως είναι ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ τα πράγματα είναι δυσδιάκριτα.
0: Και τι κυβέρνηση θα έχουμε. Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία βγει πρώτη δύναμη οριακά και δεν μπορεί αυτοδύναμα να σχηματίσει κυβέρνηση, τι κυβέρνηση θα έχουμε.
1: Εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, Γιάννη, και δυσδιάκριτα. Δηλαδή, καταρχάς η μάχη θα παιχτεί για τη δεύτερη θέση μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος του κ. Τσίπρα.
0: Η κυρία Καρσιανού, δεν παίζει αυτό.
1: Νομίζω ότι θα ακολουθήσει. Ναι. Νομίζω θα ακολουθήσει. Εκτός πάντα μιας εκπλήξεως η οποία δεν μπορείς ποτέ να τη βγάλεις έξω από το κάδρο. Αυτό δεν ξέρεις, διότι η αδιευκρίνηση ψήφος παραμένει σε υψηλά ποσοστά. Και δεν ξέρεις αυτή η αδιευκρίνηση του ψήφους πού θα κατευθυνθεί.
0: Και είναι και ένα άλλο ζήτημα. Αυτοί οι οποίοι απήχαν τα τελευταία χρόνια από τις εκλογές, αν θα σηκωθούν από τους καραπέδες και αυτή τη φορά θα πάνε στις κάλπες.
1: Σαφώς.
0: Είναι και αυτό ένα στοίχημα. Κυρίως για την κυρία Καρσιανό και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Είναι γιατί είναι σε ποιο βαθμό θα κοιμανθεί η αποχή.
0: Έτσι.
1: Είδαμε χθες στις εκλογές που διεξήχθησαν στην Κύπρο ένα 33% ήταν η αποχή. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι κατά πόσο η επόμενη Βουλή θα μας οδηγήσει σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι το σχηματισμό κυβέρνησης ή αν θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ κάποιων κομμάτων για το σχηματισμό κυβερνήσεως. Είδα μια πρόχειρη δημοσκόπηση, δεν θα αναφέρω την εταιρεία για ευνόητους λόγους, όπου γινόταν και κατανομή εδρών. Η κατανομή εδρών λοιπόν έλεγε ότι 118 με 120 έδρες η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα και από εκεί μετά 44 έδρες έκαστος μοιράζονταν ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μετά η κυρία Καρισιανού είχε γύρω στις 20 έδρες και ακολουθούσαν με 17 έδρες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Ελληνική Λύση κτλ. Όλος αυτός ο πολυκερματισμός δημιουργεί ερωτηματικά για το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας. Διότι πλέον το 41% είναι απλησία στο όνειρο για το σχηματισμό αυτοδύναμης. Το 41% εννοώ με την έννοια ότι αυτό το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές.
0: Περασμένες εκλογές.
1: Λοιπόν, άρα και το 30-35 ενδεχομένως είναι απλησίαστο. Ας μην κάνουμε όμως υπολογισμούς βάσει υποθέσεων, ας δούμε τα πραγματικά περιστατικά. Εκείνο όμως, πέρα από τα κόμματα και το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και ακόμα και από τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά, που δεν τις ξέρουμε, διότι ο κύριος Σαμαράς επτασφράγησε το μυστικό το τι μελγενέστε με την κίνηση ή το κόμμα που πάει να δημιουργήσει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα θολό τοπίο και μάλιστα μεσούσεις της άνοιξης που οδηγούμαστε σε ένα καλοκαίρι με άγνωστες προοπτικές. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι και θα το καταθέσω στην φιλόξενη εκπομπή σου ότι ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει παρά την θερινή ραστόνη να έρθει σε επαφή με μεγάλα τμήματα του πληθυσμού για να ανανεώσει την εμπιστοσύνη.
0: Θα ξεκινήσει περιοδίας, λες?
1: Εγώ πιστεύω ότι αν λάβω υπόψη μου ότι στη Σπάρτη ήταν τη βδομάδα που μας πέρασε, θα ξεκινήσει αυτού του είδους τις περιοδίες, αν όχι σε μεγάλη κλίμακα λόγω του καλοκαιριού, πάντως θα τις ξεκινήσει. Γιατί πρέπει να έρθει σε επαφή με τον λαό και πρέπει να ανανεώσει την εμπιστοσύνη. Γιατί πέρα από τα κόμματα και την τοποθέτηση αυτή που σου είπα όσον αφορά τα δεδομένα και ακόμα και τις έδρες τις βουλευτικές, το πρόβλημα στη δημοσκόπηση που έγινε παραμένει ένα και μοναδικό, η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι πάνω και πέρα από τα κόμματα και πάνω και πέρα από τις οποιοσδήποτε τοποθετήσεις των ψηφοφόρων απέναντι στο εκλογικό γίγνεσθε. Τοποθετούν οι
0: και
1: πολίτες...
0: Και θα είναι και κριτήριο για τον ψηφοφόρο, νομίζω.
1: Και όχι μόνο είναι κριτήριο, η τσέπη του πάντα ήταν κριτήριο.
0: Έτσι.
1: Πολλό δε μάλλον τώρα που αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες και που ο πληθωρισμός τρέχει με αυτή την ταχύτητα που τρέχει, η λιγιώδη ταχύτητα. Κοντεύει να φτάσει στο 6% αν δεν το έχει ξεπεράσει ήδη. Τα προϊόντα δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι ακριβά λόγω του πολέμου. Ο πόλεμος λέει τα λίστη από ό,τι φαίνεται. Εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχουν ευθροπαξίες. Εδώ και πολύ καιρό τα στενά του Ορμούζ είναι μόνο το επίδικον πέραν του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αν λοιπόν λυθεί και αυτός ο γόρδιος δεσμός και απελευθερωθεί η παγκόσμια οικονομία και η παγκόσμια ναυτιλία και η παγκόσμια ενέργεια, νομίζω ότι τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν και δεν θα είναι πλέον άλωθη για την κυβέρνηση ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος.
1: Όσον αφορά την ακρίβεια. Διότι εδώ και 4 χρόνια είχαμε συνηθίσει και λέγαμε Ουκρανία. Όταν έλεγες ακρίβεια, σου λέγανε δίπλα
0: ότι
1: Ουκρανία.
0: Ότι είναι εισερχόμενη, είναι ναι, η ακρίβεια. Αυτό μας λέγανε. Λόγω του
1: τώρα λέμε ακρίβεια, λέμε Ιράν. Κάποτε όμως όλα αυτά τελειώνουν.
0: Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο έχεις βάλει επανειλημμένα, Κώστα, μέσα από το βήμα της εκπομπής. Είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας και αυτό ακούει στο όνομα υπογεννητικότητα. Να σου πω το εξής, ότι σε πολλά χωριά του Δήμου Ιστιάς Εδιψού έχουν να ακούσουν κλάμα μωρού παιδιού χρόνια.
1: Διάβαζα μια έρευνα τις προάλλες πάνω σε αυτό που λες στην υπογεννητικότητα ότι φέτος πρωτάκια παιδιά σε όλη την Ελλάδα πάνε 70.000 σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αυτός ο αριθμός είναι ενδεικτικός αυτού που αναφέρθηκες και πολύ εύστοχα το είπες της υπογεννητικότητας. Αν σε μια χώρα 10-11 δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είμαστε πάνε 70.000 παιδάκια στην πρώτη δημοτικού Για φέτος του χρόνου ίσως πάνε 50.000. Άρα λοιπόν μας χτυπάει την πόρτα δυνατά η υπογεννητικότητα και εμείς κάνουμε ότι δεν την ακούμε, κοφεύουμε.
0: Άρα και δεν πρέπει να μας πούνε ποιες θα είναι οι πολιτικές, όλα τα κόμματα που θα πούνε στο Στίβο το επόμενο διάστημα, ποιες θα είναι οι πολιτικές για την ανατροπή αυτού του κατάστασης.
1: Πρέπει να προτείνουν λύσεις, να δώσουν κίνητρα στην νεολαία, να δώσουν κίνητρα στα νέα ζευγάρια, και δεν εννοώ διχίλιαρα και τριχίλιαρα, ενώ κίνητρα για δουλειές, κίνητρα για να ζήσουν καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Κίνητρα για να μπορέσουν να κάνουν και ένα δεύτερο παιδί. Διότι πλέον, ας πούμε, το πράγμα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και να πούμε και για τη στέγη, μια και το είπες και το έθεσες και το έχουμε θέσει πλειστάκι από αυτή την εκπομπή, ότι είναι ένας βραχνάς ο οποίος φαίνεται ότι σφίγγει όλο και περισσότερο.
0: Το 40% του εισοδήματος, λέει μια έρευνα που διάβασα, πάει στο ενίκιο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αν η αφέμαξη που υφίσταται ένας εργαζόμενος ή ένας συνταξιούχος, να το βάλουμε με άλλους όρους, είναι της τάξης του 40% για το ενίκιο, του μένει ένα 60% για να καλύψει τις άλλες του ανάγκες. Και οι άλλες του ανάγκες άπτονται του φαγητού, της ένδυσης, της υπόδησης, των άλλων εξόδων που μπορεί να έχει μια οικογένεια και να αφορούν το ότι ένα παιδί σπουδάζει, τουλάχιστον ένα παιδί της οικογένειας σπουδάζει κάπου αλλού μακριά από τον τόπο που γεννήθηκε. Άρα είναι επιφορτισμένη η οικογένεια με πρόσθετα έξοδα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια θηλιά στα νοικοκυριά, αλλά η θηλιά αυτή τίνει να αντιστραφεί και να οδηγήσει την κυβέρνηση σε στραγγαλισμό όσον αφορά την ύπαρξή της, αν δεν δοθούν λύσεις. Και αν δεν δοθούν λύσεις πραγματικές, όχι παροχολογία του στυλ 200-300 ευρώ ένα ενίκιο το χρόνο, δύο ενίκια το χρόνο κατά περίπτωση, αυτό δεν είναι. Αυτό, με συγχωρείς, είναι ασπιρίνη για πολύ βαριές παθήσεις.
0: Τώρα, να σου πω, διάβαζα σήμερα, νομίζω, στο πρωτοσέλιδο των νέων για νέο έμφυα μέσω της αυτοδιοίκησης. Η ναι. κυβέρνηση δεν είναι αυτή η οποία κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ για υπερφορολόγηση, για πολλούς φόρους, και ότι αυτή ήρθε για να καταργήσει, να μειώσει φόρους.
1: Εντάξει, επειδή δεν μου αρέσει να κάνω τη σύγκριση της κυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν θα την κάνω τη σύγκριση αυτή, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χαμένος από χέρι.
0: Ναι, άλλο λέω εγώ. Λέω ότι η πολιτική της ήταν η μείωση ή η κατάργηση φόρων. Και έρχεται, από ό,τι βλέπω, να βάλει ένα νέο φόρο, ένα νέο έμφυα. Ένα νέο έμφυα.
1: Ναι, ανέρι. Αν ισχύει αυτό και αν πραγματικά είναι έτσι, ναι, είναι σε αναντιστοιχεία και με όσα διακήρυται και με όσα έχει ψηφιστεί για να κάνει. Και αυτό είναι ακόμα ένα πρόσθετο στοιχείο που θα βαρύνει την κρίση των πολιτών, διότι ας μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού είναι μικροδιαμερισματούχοι, είναι μικροϊδιοκτήτες. Αν λοιπόν η ιδιοκτησία τους πληγεί με ένα ακόμα φόρο, δεν μπορεί να διατείνεται η κυβέρνηση ότι κατάργησε 38 φόρους, ακούω και το λένε καθημερινά, και επέρονται γι' αυτό. Αν θέλει να προσθέσει λοιπόν και νέα βάρη στο ήδη καθημαγμένο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά τα σταθμίζουν και όλα αυτά τα ζυγίζουν, και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι απλώς ένα καμπανάκι, είναι καμπάνα που ηχεί για την κυβέρνηση, και νομίζω ότι ενδεχομένως θα τα πάρουν σοβαρά υπόψη τους για να δώσουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που είπαμε. Και είναι η ακρίβεια, υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα, δεύτερον το στεγαστικό, και τρίτο η υπογεννητικότητα. Αν η κυβέρνηση δώσει το βάρος της σε αυτά τα προβλήματα, όσες περιοδίες και να κάνει ο Πρωθυπουργός, όσες επαφές να έχει με την κοινωνία και με τα λαϊκά στρώματα, νομίζω θα υπολείπεται πάντα της μεγάλης δεξαμενής των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κακά τα ψέματα του δώσανε δύο τετραετίες γεμάτες και γεμάτες ελπίδες για να πάει μπροστά η Ελλάδα. Και νομίζω ότι πλέον δεν χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία να ψάχνει δεκανίκια προς τα δεξιά της ή προς τα κέντρο δεξιά της για να στηριχθεί σε κυβέρνηση, μπορεί να λύσει τα προβλήματα των πολιτών με αυτόν τον τρόπο που πρέπει να τα λύσει, και τότε αυτόματα νομίζω η εμπιστοσύνη των πολιτών θα ανανεωθεί στο πρόσωπό της. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ζητούμενα και αυτά είναι που θα συζητάμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα μας απασχολήσουν τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, όπου εγώ, και κλείνω με αυτό Γιάννη μου, όπου εγώ τοποθετώ την διεξαγωγή των εκλογών, διότι δεν νομίζω να πάει παραπάνω η κατάσταση. Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις 3-4 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω πότε θα είναι, στη
0: Θεσσαλονίκη, στη
1: Διεθνή Έκθεση, μπορεί να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές και από του Βήματος, αν όχι την ίδια μέρα, την επόμενη, για τις 27 Σεπτεμβρίου ή για τις 4 Οκτωβρίου ή για τις 11. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Διαφορετικά θα πάμε στην εκλογική διαδικασία που διατείνεται και διακηρύσει εδώ και πολύ καιρό ο Πρωθυπουργός και αφορά την άνοιξη του επόμενου έτους.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ Γιάννη μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή σου μέρα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.
5: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
6: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
5: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
6: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
5: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
6: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
5: Φιάλες υγραερίου.
6: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
5: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
6: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
5: και 697-5989-363.
6: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 35 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες για κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Χθες έγιναν, φίλοι ακροατές, τα εγγένεια της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του προσκυνήματος του Αηγέννη του Ρώσου. Την εκδήλωση οργάνωσαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Ιερά Μητρόπολη της Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και παραβρέθηκαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Πανούς, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Δήμαρχος Μαντιντού Λίμνης και Αγίας Άννας Γιώργος Σαπουρνιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γαλάνης αλλά και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανδρέας Τούλιας. Πάμε όμως να δούμε τι είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σίμος Κεδίκογλου.
1: Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Είναι μεγάλη ικανοποίηση που πρόσφερα κι εγώ ένα λιθαράκι την ανάδειξη της Εκκλησίας του Αγίου μας. Γιατί ο Αγιάννης ο Ρώσος είναι ο Άγιος. Τον νιώθουμε δικό μας την πορεία έβγαια. Τον είχε αγκαλιάσει όχι ο Ελλάδα, όλος ο κόσμος. Είναι ο Άγιος που φέρανε οι προγονείς μας, οι πρόσφυγες, όταν ήρθαν εδώ πέρα. Και μας προστατεύει. Και όλοι προστρέχουμε σε αυτόν. Οπότε, όταν με κάλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας και μου είπε «Θέλω τη βοήθειά σου», τα έδωσα όλα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί πραγματικά καθήκοντα δώσαν όλα για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Γιατί με την αύξηση του εμπολογισμού δεν ήταν απλά τα πράγματα και είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω και τον φίλο μου τον Φάνη. Πρώτα απ' όλα είναι ένα έξοχο παράδειγμα συνεργασίας, περιφέρειας, κεντρικής κυβέρνησης, γιατί η περιφέρεια έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα να προλάβει προθεσμίες και βέβαια υπό τη σκέπη της Εκκλησίας μας, του Μητροπολίτη μας. Λοιπόν, τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι βγήκε το πρώτο ΠΕΚ. Ο αρμόδιος υπουργός, ο Κώστας ο Κατσαφάδος, υπογράφει μες την εβδομάδα για να ολοκληρώσουμε, σεβασμιότατε, και την διαδρομή της λιθάνευσης του σκηνώματος, γιατί είναι, πέρα από όλα τα άλλα, τόσος κόσμος από όλη την Ιφίλιο έρχεται εδώ πέρα, πρέπει να δείχνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όχι μόνο την Εκκλησία του Αγίου μας, αλλά όλους τους περιβάλλοντας χώρους. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, αλλά ξέρω ότι όταν συνεργαζόμαστε με τον Δήμαρχο, η διαδρομή είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου, τα λεφτά πάντως Δήμαρχε είναι τσεκαρισμένα, όταν συνεργαζόμαστε φέρνουμε πολύ καλά αποτελέσματα και ανταποκρινόμαστε στο χρέος μας που είναι να προσφέρουμε στον τόπο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την άψογη συνεργασία και να πιάσουμε πάλι δουλειά, έχουμε πολλά να κάνουμε.
0: Να ακούσουμε τώρα και την δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος Μαντουδού Λίμνης και Αγίας Άννας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σαπουρνιώτης.
2: Καλημέρα. Πραγματικά είναι μια μέρα χαράς τα εγγένεια σήμερα εδώ στο προσκύνημά μας. Θα σταθώ στη λέξη συνεργασία που την είπαν και οι προλαλήσαντες. Πραγματικά έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι όταν όλοι οι φορείς συνεργάζονται, πετυχαίνουν πολλά. Άκουσα με ιδιαίτερη χαρά τον βουλευτή μας, τον Σίμον Κεντρίκοβλου, να λέει ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για περαιτέρω ανάπλαση του Προκόπη, γιατί το Προκόπη είναι το στολίδι του Δήμου μας. Είναι είσοδος στο Δήμο Ματουδίνου Τσαγιάννας, έχουμε το προσκύνημά μας και σεβασμιότητα πραγματικά μας δίνετε μεγάλη δύναμη καθημερινά με την παρουσία σας, τη συνεχή παρουσία σας εδώ στο Δήμο μας, που για μας είναι πραγματικά ευλογία να σας έχουμε δίπλα μας και όπως βλέπετε όλος ο κόσμος είναι μαζί στο προσκύνημα και μαζί με εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλους για την παρουσία σας.
0: Δήλωση όμως έκανε και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Φάνης Φανός. Ο κύριος Φανός είπε πως τελειώσαμε τα εγκαίνια της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, μαζί με πλήθος πιστών και συμπολιτών μας. Αναβαθμίσαμε έναν εμβληματικό προσκυνηματικό χώρο με χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε μέσω της αναπτυξιακής έβειας το 2022 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχουμε πλέον έναν χώρο πιο όμορφο, πιο ασφαλή και πιο λειτουργικό, αντάξιο της σημασίας του προσκυνήματος που κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες.

και από την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Ιωάννη του Ρώσου και τις δηλώσεις που ακούσαμε του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σίμου Κεδίκογλου, του δημάρχου Μαντουντούλη Μνησιάγιας Άννας Γιώργου Τσαπουρνιώτη και του περιφερειάρχη Στερεάς Φάνης Πανού, να περάσουμε σε μια αναφορά της βουλευτή της κυρίας Κατερίνας Καζάνια από το ΠΑΣΟΚ. Μια αναφορά που αφορά την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας. Αναφορά λοιπόν στα αρμόδια Υπουργεία, κατέθεσε η κυρία Κατερίνα Καζάνη, μεταφέροντας την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού σχετικά με την αξιοποίηση της δικαστικής αστυνομίας και της ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας. Η κυρία Καζάνη με την παρέμβασή της ζητάει την πλήρη αξιοποίηση της δικαστικής αστυνομίας, ώστε να αναλάβει την φύλαξη δικαστικών αιθουσών και τις επιδόσεις δικογραφιών, έτσι ώστε να αποδεσμευτούν αστυνομικές δυνάμεις και να γυρίσουν σε μάχημες υπηρεσίες.

Πάμε τώρα στην διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Να πούμε λοιπόν πως σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το μεγάλο έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων, αφού προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την δημιουργία νέων υποδομών μέσω ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος 196,6 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ του Evia Top, το έργο αφορά την δημιουργία ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων στην Χαλκίδα αλλά και στην Λαμία, καλύπτοντας ουσιαστικά όλη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΦΟΣΔΑ, ενώ η διαδικασία θα προχωρήσει μέσω ΣΔΙΤ, μέσω δηλαδή της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου. Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να φτάσει στα 28 χρόνια, εκ των οποίων τα τρία αφορούν την μελέτη και την αδειοδότηση του έργου. Επειδή εδώ και αρκετά χρόνια, αγαπητοί αγρότες, από τότε που έκλεισε ο Χιτά της Χαλκίδας, εκτός από τα σκουπίδια του Δήμου Μαντουντίου Λίμνης και Αγίας Άννας και του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού, στον Χιτά της Ιστιαίας έρχονται και τα σκουπίδια της Χαλκίδας, πρέπει να πω πως τίθεται το ερώτημα τι αντοχές έχει ακόμη ο Χιτά της Ιστιαίας. Πόσα σκουπίδια δηλαδή μπορεί ακόμη να υποδεχθεί. Πόσα σκουπίδια αντέχει ακόμη. Θα πρέπει να μας πούν και τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα ψάχνουμε και εμείς εδώ από την Ιστιαία, όπως οι δήμοι της κεντρικής και νότιας Εύβοιας, πού θα πάμε τα σκουπίδια μας.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα από το χώρο του ποδοσφαίρου, σε μια ανακοίνωση της Αναγέννησης Θείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναγέννησης Θείας καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στις 6 το απόγευμα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι έσοδα-έξοδα της παρελθούσας αγωνιστικής περίοδου, προϋπολογισμός νέας αγωνιστικής περίοδου, αγωνιστικός σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο, συζήτηση σχετικά με την άρνηση της Δημοτικής Αρχής να παραχωρήσει γήπεδο για αγώνες και προπονήσεις ομάδας στην Ιστία ή στην ευρύτερη περιοχή, επιλογή ελληνικής ορθόδοξης ενορίας στην Αφρική για παροχή οικονομικής βοήθειας από το Σωματείο και συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αγοράς Πούλμαν για την μετακίνηση της ομάδας όταν χρειάζεται να κάνει παιχνίδια εκτός έδρας.

Πάμε τώρα σε μια ανακοίνωση για την έναρξη εγγραφών και επαναγραφών στους παιδικούς ευρεφονιμπιακούς και ευρεφικούς σταθμούς του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού για το σχολικό έτος 2026-2027. Η ανακοίνωση λέει τα εξής. Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών, επαναγραφών μέσω δημοτικών αιτήσεων για τους ευρεφονιμπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού για το σχολικό έτος 2026-2027 ξεκίνησαν ήδη από τις 10 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026. Για τις αιτήσεις μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα επανέλθουμε, λέει, με νέα ανακοίνωση. Αυτά για τους ευρεφονιμπιακούς, ευρεφικούς και ευρεφικούς σταθμούς του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού. Και κλείνοντας την εκπομπή μας, να σας θυμίσουμε τους κουμπαράδες που υπάρχουν σε κάποια σημεία του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού για την ενίσχυση της οικογένειας του 12χρονου Κωνσταντίνου από την Ελωτρόπολη, που θα πρέπει μέσα σε λίγα χρόνια να κάνει δεύτερη μεταμόσχευση νεφρών. Η οικογένεια λοιπόν χρειάζεται την στήριξη όλων μας. Άλλωστε η μητέρα του μικρού Κωνσταντίνου μας έλεγε πως η μεταμόσχευση αυτή δεν θα γίνει στην Ελλάδα, δεν γίνονται τέτοιες μεταμόσχευσεις στην Ελλάδα, θα πρέπει να μεταφερθεί στην Ιταλία, άρα τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Επομένως υπάρχουν κουμπαράδες για την ενίσχυση της οικογένειας στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία, στα Λουτρά της Εδιψού, στο βιβλιοπωλείο του κ. Στέργιο Βενετή, επίσης στα Λουτρά της Εδιψού, στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία.

Ευβίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχειρηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Ρότσε Διψού είναι το 698-3439-981. Και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με μια συναυλία. Μια συναυλία από τη Χάρης Αλεξίου και την Αντάσου Αμποφίλιο, εδώ σε αυτό το τραγούδι που συναντήθηκαν, του Νίκου Αντίπα και της Λίνας Νικονακοπούλου. Γιάννης Αβραμίδης εδώ μόλις ξεκίνησε με τα τραγούδια αλλιώς. Για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται κοντά σας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο οποίος επιστρέφει τον Ιούνιο στο Γκαζάρτε, στην ταράτσα του Γκαζάρτε, με την παράσταση που έχει ετοιμάσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Μέσα εκεί θα ακούσουμε και αυτό εδώ που έρχεται, το ρούχο του Λύκου.

Πάμε τώρα να περάσουμε στην αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, την οποία θα συναντήσουμε και το καλοκαίρι παρέα με την Ελένη Τζελγοπούλου σε επιλεγμένα σημεία. Θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση που έκαναν το χειμώνα στο Vox. Εδώ την ακούμε σε αυτό το «Σ' αγαπώ» που όλα τα μπορεί, με τα λόγια της Μαριανίνας Κρυαζή.

0: γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
1: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ. Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59-89-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Αδριάννα Μπάμπαλη συνεχίζει να διασκευάζει και να πειράζει παλιά αγαπημένα τραγούδια, έχοντας στο πλάι της πάντα τον Γιώργη Χριστοδούλου. Να, από εδώ έπιασαν τον Γιώργο Ζαπέτα και αυτά τα χίλια περιστέρια.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε σε ένα τραγούδι που μας γυρίζει στα παλιά. Σε ένα τραγούδι που πρώτο είχε πει η Τζένι Καρέζη. Εδώ συναντάμε την Ηρώσα Ία και τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος το υπογράφει μάλιστα. Σε αυτό το «Δεν έχει αρχή», με μια ενορχήστρωση και ένα remix από τον μοναδικό Papercut.

0: Radio Estiaία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97.
1: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το «Αν μ' αγαπάς» του Γιάννη Σπανού. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία ετοιμάζεται για ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό, 4 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσει τον Γιάννη Σπανό, με τον οποίο εκτός από συνεργάτες ήταν και πολύ στενοί φίλοι. Εκεί σε αυτό το αφιέρωμα θα συμμετέχει και η Γιώτα Νέγκα, η οποία έρχεται αμέσως τώρα με αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, που μιλάει για αυτή τη νύχτα που μένει.

Κανά έχει σίγουρα συνδεθεί με δύο πολύ σπουδαίους δημιουργούς, τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμπα. Εδώ θα την ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σοκράτη ζωντανά, έτσι με το δικό της μοναδικό τρόπο. «Πουλί σε δέντρο αρχοντικό».

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Είδη κήπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

Και στα ψηλά βουνά οι πήγες που γιατρικό είναι

Μπήκαμε σιγά σιγά και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ πάμε να συναντήσουμε το πρόσωπο έτσι που μας απασχόλησε τους τελευταίους μήνες. Μιλάμε για τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι που έρχεται από την αγαπημένη Κλαβδία. Όνειρο βαθύ λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε για την ακρόαση τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.

0: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
0: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουντ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Μαυρίδης και ακούτε Ράδιο Ιστιαία 100,4.

Γι' αυτό και το χειμώνα τόσο πολύ λατρεύω. Ρωτάς τι θέλω πιο πολύ, ρωτάς τι μου αρέσει. Θέλω αυτό που θες κι εσύ.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας τη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη.

0: καλύτερη προστασία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164. Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
1: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
0: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
1: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
0: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
1: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
0: Φιάλες υγραερίου.
1: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
0: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
0: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Στη ραδιοφωνική μας συνάντησή μου ο Ιορδάνης αγαπητός και νομίζω ότι επιστρέψαμε και αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ένα κλίμα, σε μια διάθεση αφενός μεν πιο καλοκαιρινή, πιο ζεστή, από την άλλη δε σε μια κανονικότητα με τα εόρτια, η οποία μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, αλλά είναι και απαραίτητη για την εποχή. Άλλωστε, κοντοζυγώνουν και οι καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω ότι το αναμένουμε και το αισθανόμαστε όλοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μια εκπομπή χωρίς δομή, χωρίς περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι μια καλή εκπομπή. Και επειδή μας η εκπομπή είναι καλή, όχι επειδή είναι δική μας, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε κυρίες και κύριοι, ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο, όλα αυτά τα καλά. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο. Τώρα επιφυλάσσομαι για το πόσο καλό θα είναι. Και φυσικά πρόταση ταινίας ή σειράς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Φυσικά θα ακούσεις εδώ πρώτος όλες τις ελληνικές επιτυχίες, όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, ακόμα και αν είναι λίγο παλαιότερες. Και φυσικά δικά σου αγαπημένα τραγούδια. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και το κάλεσμά μου για να τα λέμε και στα social media είναι γνωστό, κλασικό και μη εξαιρεταίο. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε όλες τις πλατφόρμες των social media και ακολουθήστε μας. Μιλήστε μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Μίστες, δεδανικά δεν υπάρχει σάλιο, τραγούδια κλπ. Κλπ. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλετε. Λεφτά, ξέρετε τώρα. Εδώ για να βάλουμε βενζίνη να έρθουμε στην εκπομπή, ματώσαμε σήμερα. Παναγία και Χριστέ μου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε σήμερα ονομαστικές εορτές, έχουμε όμως πολλές επαιτίους. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25 Μαΐου, όχι Μαρτίου, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της Πετσέτας, ημέρα της υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, Παγκόσμια ημέρα Θυροειδούς και Παγκόσμια ημέρα Ποδοσφαίρου. Καλό, δεν μπορώ να πω. Σαν σήμερα τώρα το 1932 κάνετε το ντεπούτο του και το διάσημο καρτούν της Disney, με συγχωρείτε, Diddy Donk, γνωστός ως Goofy.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

Radio Estiaea 100,4. 100.

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με παγερά ανέκδοτα. Γιατί δεν παίζουν κρυφτό τα βουνά? Είναι απλό ρε παιδιά, είναι απλό. Γιατί ξεχωρίζουν, πώς θα παίξουν κρυφτό?

Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μη διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Θα προτείνω μια εξαιρετική ταινία τρόμου, το Hokum, το οποίο είναι πραγματικά τρομακτικό. Το είδα, το λάτρεψα. Είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες και ατμοσφαιρικές ταινίες του φετινού box office. Συνδυάζει μυστήριο, υπαρξιακές αναζητήσεις και μια αισθητική που θυμίζει πραγματικά έναν ευρωπαϊκό art house κινηματογράφο. Πηγαίνετε να το δείτε και καλό είναι να μην το κάνετε μόνοι σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

0: δεν θέλω να αρχίζετε τις αρνητικές σκέψεις. Ένα είναι το δεδομένο, ότι όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν. Και τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Δεν θέλω όμως στεναχωριέστε. Έχουμε ραντεβού και αύριο. Έτσι, έχουμε μπροστά μας άλλες 4 μέρες αυτήν την εβδομάδα. Δευτέρα, Παρασκευή είναι η εκπομπή. Τελειώσαμε τις Δευτέρες, μένουν άλλες 4. Καλά θα πάμε. Μην μου αγχώνεστε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Φιλιά πολλά.
1: Δεν είμαι εγώ όπως εσύ.

0: όμως δεν.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
6: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
7: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
6: Αξεσουάρ για το κινητό.
7: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
6: Ειδική που και ψαρέματος.
7: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
6: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
7: Εδώ τα έχεις όλα.

μας κρατούσανε μαζί σε σχέση ψυχοφθόρα, δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφος στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα

0: στα μάτια.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
6: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
5: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
6: Paradox Security.
5: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
5: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
6: 28 Οκτωβρίου 97.
5: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
6: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Husqvarna,
7: Bosch,
8: DeWalt,
7: Carhartt,
8: Makita,
7: Gardena,
8: Stanley,
7: McCulloch,
8: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
8: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

περίμενα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με ένα φιλί.

Δεν είναι αρκετό. Ας το φωνάζω στην επόμενη μέρα. Σ' όλο τον κόσμο δυνατά να ακουστώ. Κι απ' το φεγγάρι

0: Radio Estiaία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξω Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαυγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαγιοκέφαλά του για να αποκτήσει μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Foolish Beat. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

το γραμμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μάλλον σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Istiaea 104,4.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Excel προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
2: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
3: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
2: Αξεσουάρια το κινητό.
3: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
2: Ειδική που και ψαρέματος.
3: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
2: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
3: Εδώ τα έχεις όλα.

ένας ουρανός σε κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλι. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το όνειρο θα είναι ξανά, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός και αμέσως μετά ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951 έρχονται αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν Τικάνης, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Τα λέμε σε λίγο.

Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου μία επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Πέγκη, Ζήνα και Άμινα για το Βασίλη. Έρχονται αμέσως τώρα ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς για την Άννα και αμέσως μετά η επιλογή του Νίκου, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες.

0: Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το «Φωτιά στη νύχτα», μια επιλογή της Μαρίας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ημέρα της Αφρικής και η ημέρα της πετσέτας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.
1: Εγώ μωρό

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

100,4. 100,4.

0: Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάνου, Γιώργος Κακοσέως ο καθρέπτης, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς για την Κατερίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τον Βασίλη, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίνο Θεός για τον Δημήτρη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου, μια επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τη Σταυρούλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Diddy Dong, γνωστότερο ως Goofy. Σαν σήμερα το 1973, το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υποαξιωματικοί, ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1977, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Σαν σήμερα το 1980, η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Κώστα Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ».

Και κάπου εδώ ολοκλήρωσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη, Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.